0: 河像一个脾气严厉却深爱孩子的父亲，让牙痛谷子的生活扎实安宁，更孕育着新的可能。
1: 不用再让谁来不信谁来说我不能来再看白说我的干嘛呢，不再我也没事是给我的那个你是那个是这样的把我买下做不干
2: Қойдың әлігі мүн көлі қсаттым. 180 мүн көй, яса. Түгін төтін саттым, 35 мүн көлі қсаттым. 200 мүн көй шықты. Яқшы күрті. Бірлікті болғанда ән бейіп тұрмышымызны яқшы күн күрәп әткілі болды. Бәйінің яқшы күртіне.
0: 一个月之后，麦提库尔班找回了一封离群的骆驼。一年又一年，麦提库尔班一家生存于沙漠腹地，那是牙通古兹河的安息之所。和塔里木的所有河流一样，这条平常的河流消失于大漠深处，但它的精血却生成了世外桃源。塔里木河在帕米尔高原的崇山峻岭间奔腾，为当地百姓滋养出了静谧的家园。在阿尔金山的绝望荒原中长流，为生灵开拓出了无边的旷野。在塔克拉玛干的肆虐黄沙里闯荡，为小小村庄带来了希望。沙漠从溪流到湖泊，这条巨龙将绿洲、农田、牧场串联，在大地之上描绘出了最美的画卷。塔里木河早已超越了河流本身，成为了千百年来人们与自然共处的生存信仰。

0: 所以你说母婿是喊吗？十年以后你这个开了电视。
1: 虽身处大漠边缘，但阿西木托和提始终都懂得，只有敬畏自然，才能相伴而生。十月中旬，塔里木河畔的大地被白色覆盖，中国最广袤的棉田成熟了。这是河流孕育出的花朵，今年村民芽生一鸣的4000亩棉花再次丰收。
0: 我是开发这些
2: Разболдан, тарымын кесе яхшы ойкен, онда ошаған шойдан.
0: Тарымда яхшы ойкен, бірі.